0: Θα πω και αυτό να πω.
1: Θα βάλω και αυτό να πω.
0: Θα πω και αυτό να πω που θα είναι μέχρι να υπάρξει. Θα πω και αυτό να πω. Που έχει κάνει να δείτε εξούς της Βέντρου.